μισό σου γραμμούχια. Ούτε να γάνεις αν φέλ. Λόγω σέντλησε γουίν. Μα τσούτσα να φέλ μισολώνε. Ίνακα. Έλα όλα τα πάνε κα Facebook. Λόγω σέντλησε ο Μίξου Ρομίν. Έλα ακόμα πάνε κα Facebook. Πάνε Μίξου Ρομίν. Ει, οκ. Alright, okay, okay, ας ελθίσαι έρθω. Έσαι έτσι και μαγκή. Έτσι και μαγκή αμίξου Ρωμίνα. Έλα την έπαιγα λίγα Facebook, έλα αμίξου Ρωμίνα και Σερφέμ. Έπαιγα ρίτσο λεσό κουρπον, έπαιρνε παππούσια μαμάνε και μισό σου κρανε μούλτα. Έχω έλα καρίτσο, έλα μη ρενσάκο, έλα αμίξου Ρωμίνα. Θίσιο ράτσο. Έλα μάσε, μην κασάμε καρίτσο, έλα μισό λό. Εμένα έχω ένα καρέτσιο, ένα μισό σου κρατώ με τώρα μίξο ρομίνα, ναι. Έχω ένα κάθε μαρούγκουλα μαρκώνα, λέγα Facebook για μήνα, λα. Εν τέτοιο, ένα φορές σε μαρούγκουλα μου, λέγα Facebook, εις πίτε, λα, για. Εν τέτοιο, πάχαρ μαθά, εφέλεγα μισό σου κρατώ με τώρα, τέτοιο, πάχαρ καρσιά, μην είσαι μεγάλος όγουρ, κουμεν μπή, κουμεν νούγκου. Έτσι μην έτσι, ωραλία, ιωστά, ολέκο, ένα μίξο ρομίξο ρομίξο ρομίξο Ωραία, ο Σάββα λέει: Κόνιμιξ, ο Ρίστερ Φέμπορ λέει: Ιαν, τάνο, είχα σε πάν, λέω: Τσεκάτ, μέχρι τώρα μην έλεγα Facebook, να έρμα να κάθε φυσάν τσάου, κέμπα κορσέλα, να φουσά, βακά, βακά, μακάτσο. Αντζι όπου ρογιά, νκανιά, νικάν ποκό, τζα, κένι, τζα, καν κουζάνα. Αλλά που σε φυσάν τσάου, κέ, καν κουζάνα, και σα νερά, τσάου, αρανό, βακά, μκουάνσου. Έμα κορσέλα, μου αχέρ, τζι, ράγια, the MC. Ακού φυγέλα, βαλαντζέλα, γκά, honorable Paul Humphrey, σιβότζε. Ανε μαχάλε, ρόνι, μαγκάνι, καν ποκίση. Richard Records, a Robina Shoko, and Kashoko, a Kakufuki, Abafushai, Tubarano, Banquasha, Pegas Rob, and Mkazas Nene, Telake, Kamisho, Sukramuta, Tubarano, Vai, Zella Leon, and Abrakata, Makai, Lagos Benson, Abakoshila, the Jerajan, Pushaba, Lavalan Zelaka, El Similani, Kamakosha, Joanini, Glory Malek, Kakala, Reni Malek, Kanko, Abafushai, Papalone, Makai, Bongani Lagos Benson, Oshkupo, Django Bramino. And kaza sanga se se karisha der kaza bako iya arishele kalanga ko fokela balanza la kacho bara nova and kwaje e bega so van van ranyu kankur ka tomo and a follow ke wan resima de thomas kamzwane aba fushe papa mhluri se karisha der kaza re 79 ka shoko e robini danko iya Rod Nemyogo, a Gandinjan, a Rochelle, Tisha Raja, waiting for radio, come over, and come back for Shaba, Labalanzalaka, Foster Stoll, a Gandinjan, a Bazan, one a man posa, Manan Soko, Gana, Sembi, Legamapo, Evan Lavana, Abba Fusha, Rod Nemyogo, Gandinjan, Arbacatas, one Jemayana, Rochelle, Mr. Raja, Murushaja. And come back for Shana Balanzelaka, but Macobella, but Dome section FM can get what Bonin, Kaumana, Anakanya, Kokwan, one so Mika, 14A, at a video call, become a puppy, Batalaka Bebe, they come. Batalaka Bebe, a gum, Manjo M. Jovu, a Gantanani, a Gankani, Madame Jova Ganakani, Batalaka Fushuan, Nabele Rwai, say Siluia, walk Fanela in Dima, I said Swan, Timanyana, Gascunyan, Mingo, Migarvali, 5 liter Lee, Dango. Ninguém rival, mas se abomina. Ninguém rival, se sonte manhana, mano, vai comer lá pra Duma. Eu vou rechear a DJ Raja com fogo e lá balançalaca. Eu vou te mazanhar, Daniel, mas já vai ganhar cunhane. Eu vou ganhar no Amzinjane. Eu mando me dar o Isangana na RGP. Ankel mazanhar, Ronald Maleke, é mau a Block 9. Abatego hebe batheka mane mdlovu egandalani kakhane mane patrone hongwane eka homu 14b abafushana nabele rwahe mane makhuvela baduma la mgangeni wa riboniko emgiyane section f inkomo nimkhese sinele vano mina linda Alinda Maleka records wa rishela the raja wa muhashi the mc and bukombela kubushela balanzela ka and fusha kokwane one two me man ladies majele ka homu 14a atavelia kumbe kama papila na botike ni hlungwane ka zz2 abavushe mama mdluri linda ngom maleka e robin ka joke ngomo I don't got the LC Milan Vega. All right. I got money Joe Vega Danani Kakani. A money patron one come 14B. Abanabella LC Milan Kuala Gama Gosh and Kesile Paitas Matonsi. Abacos one Kuala Gajom DJ Raja. Paitas Matonsi Long one John Matonsi Mahashin Komo. Emma Casey, Mama Casey, Bagoshila Raja Mwashi, I go for Gela Balanzela, Kama Sabuamina, Giani Baloya, Abuishi, Emma Sabuamina, Makeshi, Wangani Lagos Benz, Malungani,

Απάρω στην κάνα μας δεν κάνω κόσμο σου πάει σύστημα τίποτα. Έρι βάνω βάφα μα τσαμά στην κάνα μα λόγω κουα τζικανιά να κουα τζικανιά να ίντου. Λόγω που έτσαίλει να κουμα πανίε τελείν φέλε. Βάθε βάκο ντουγγέλα. Έι βάτιβα λόγω που ούια. Το φύγα κουα ήγουα αλλά κουτα μήνια τα κουτα κουπίτα να σιγουάνε.